0: Η γη είναι το σπίτι μας. Ένα σπίτι όμορφο, αλλά ταυτόχρονα και εύθραυστο. Όλοι ξέρουμε δυστυχώς ότι το σπίτι μας αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές. Οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά, οικοσυστήματα εξαφανίζονται. Για να το πούμε αλλιώς, η κλιματική αλλαγή έχει πάψει προπολού να είναι μια απειλή που θα έρθει κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον. Είναι εδώ, την παρατηρούμε καθημερινά και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Ένα βασικό εργαλείο στις παγκόσμιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή είναι η Συμφωνία του Παρισιού. Μια συμφωνία σταθμός που στόχο έχει να ενώσουν οι χώρες του κόσμου τις δυνάμεις τους ώστε να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και να οργανώσουν από κοινού τη δράση τους για την προστασία του κλίματος. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και στο πώς η συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι μια νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη που εγκρίθηκε το 2015 στην COP21, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Κεντρικός στόχος της είναι να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε επίπεδα πολύ κάτω των 2 βαθμών Κελσίου, ιδανικά μάλιστα στον 1,5 βαθμό Κελσίου, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Τη συμφωνία έχουν υπογράψει σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, δεσμευόμενες από κοινού να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κάθε χώρα θέτει τους δικούς της στόχους, γνωστούς με τον όρο εθνικά καθορισμένες συνεισφορές. Από το 2015, όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη Συμφωνία οφείλουν να επικαιροποιούν τους στόχους αυτούς κάθε 5 χρόνια. Η Συμφωνία προβλέπει επίσης ότι οι χώρες που συμμετέχουν οφείλουν να δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν, αλλά και σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που χρηματοδοτούν. Επιπλέον, η Συμφωνία του Παρισιού προβλέπει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, αλλά και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Συμφωνία του Παρισιού το 2016, θέτοντάς την έκτοτε στο επίκεντρο της πολιτικής της για το κλίμα. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το 2019 την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στόχο έχει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη ζει, ταξιδεύει, καλλιεργεί τα τρόφιμά της και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει πολιτικές για την ενέργεια, την κινητικότητα, τη γεωργία και τη βιοπικιλότητα, όλες σχεδιασμένες για να κάνουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιώσιμη. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στον εαυτό της ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα, καθώς δεσμεύτηκε ότι μέχρι το 2030 θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Απότερος στόχος είναι να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Οι στόχοι που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κατοχυρώθηκαν στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για το Κλίμα θεσπίζει δεσμευτικούς στόχους για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει μέτρα με τα οποία παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη-μέλη και προσαρμόζεται κατάλληλα η δράση τους. Από τις καθαρές μορφές ενέργειας μέχρι την κυκλική οικονομία, ο κανονισμός αυτός αλλάζει ριζικά το οικονομικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους που προβλέπονται στη Συμφωνία του Παρισιού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη προστατεύει το περιβάλλον και το κλίμα. Για παράδειγμα, το Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που πίεσε να γίνει νομικά δεσμευτικός ο στόχος να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ελέγχουν διαρκώς αν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την βοηθά να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Το Κοινοβούλιο πρωτοστατεί επίσης τις προσπάθειες που γίνονται ώστε η μετάβαση σε μια νέα βιώσιμη οικονομία να γίνει με τρόπο δίκαιο. Για το σκοπό αυτό, στηρίζει τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες που δέχονται τα ισχυρότερα πλήγματα από τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα, το Κοινοβούλιο ζητά σταθερά να υπάρξει παγκόσμια κλιματική δικαιοσύνη. Να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη θα συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέτρων προστασίας του κλίματος, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι περισσότερες εκπομπές αερίων. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται σήμερα η Κίνα. Αν και η χώρα έχει θέσει στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2060, παραμένει αυτή τη στιγμή πρώτη στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, η Κίνα ευθύνεται για σχεδόν το 1 τρίτο των αέριων ρήπων που παράγονται παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η ραγδαία βιομηχανική της ανάπτυξη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας. Δεύτερες στη λίστα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις οποίες οι κλάδοι των μεταφορών, της ενέργειας και της βιομηχανίας παράγουν τεράστιες ποσότητες αερίων. Τρίτη στη λίστα είναι η Ινδία, ενώ από το 2023 στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για το 6% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια μειώνει σταθερά τις εκπομπές που παράγει. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους, αλλά χρειάζονται οικονομική και τεχνολογική υποστήριξη για να τους πετύχουν. Άλλες χώρες δεν έχουν καταφέρει να επικαιροποιήσουν τα σχέδιά τους για το κλίμα, γεγονός που δημιουργεί φόβους ότι ο στόχος να μην ξεπεράσει η υπερθέρμανση του πλανήτη των 1,5 βαθμό Κελσίου δεν θα μπορέσει τελικά να επιτευχθεί. Είναι σαφές ότι, αν δεν υπάρξουν κοινές προσπάθειες για να προλάβουμε τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί με τον τρόπο που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν ακόμη περισσότερο τον Ιανουάριο του 2025, όταν, λίγο μετά τη δεύτερη ορκομοσία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την αποχώρηση της χώρας του από τη Συμφωνία για δεύτερη μάλιστα φορά. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Μόνο αν καταβάλουμε κοινές και στοχευμένες προσπάθειες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Η Συμφωνία του Παρισιού προσφέρει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό, αλλά εναπόκειται στον καθένα από εμάς και σε κάθε χώρα ξεχωριστά να κάνουμε τη Συμφωνία πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ανάγκη να αναλυφθεί δίκαιη και επίγουσα δράση για το κλίμα. Άλλωστε, η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα. Μας αφορά όλους και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να προστατεύσουμε το σπίτι μας, τη γη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Consorzio Greek Germaniso Britannico rebaħ il-Premio Defni Caruana Galizia għal-ġurnalizmu 2023. L-investigazzjoni ta' tħarsam il-qrib lejn l-avvenimenti li seħħew qabel, waqt u wara n-naufraġju tal-bastiment Adriana. Dan il-naufraġju seħħ fl-14 ta' Ġunju 2023 il-barra mill-kosta ta' Pilos fil-Beach tal-Greċja. Fin-naufraġju tilfu ħajjithom aktar minn 600 migrant li kienu telqu mill-Libja fuq bastiment tas-sajt.
2: Liberté d'expression,
3: freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Il-titlu tal-artiklu rebbieħ kien Under the Unwatchful Eye of the Authorities Deactivated Cameras. Dying in the Darkest Depths of the Mediterranean. L-investigazzjoni konġunta mill-kumpanija investigattiva griega Solomon, f'kollaborazzjoni mal-organizzazzjoni non-governattiva ġermaniża Forensis, ix-Xandar Pubbliku Ġermaniż ARD u l-Gazzetta Brittanika The Guardian, żvelat kif seħħ l-għar naufraġju ta' migranti fl-istorja reċenti pala konsegwenza tal-azzjonijiet li ħadu l-Gwardja tal-Kosta Griga. L-investigazzjoni żvelat ukoll inkonsistenzi f'dak li qalu li seħħ b'mod uffiċjali l-awtoritajiet Grigi. Il-ġurnalisti kisbu l-istorja mingħand 20 superstitu tan-naufraġju, ikkonsultaw id-dokumenti tal-qorti u tkellmu ma' sorsi mill-Gwardja tal-Kosta. Is-sejbiet żvelaw li ntilfu opportunitajiet ta' salvataġġ u li l-offerti ta' għajnuna ġew ignorati. Fil-waqt li x-xhieda ta' dawk li salvaw tindika li kienu tentattivi tal-Gwardja tal-Kosta Griega biex tirmonka l-bastiment li fl-aħħar mill-aħħar ikkawżaw l-arqa tiegħu. Il-Gwardja tal-Kosta Griega ċaħdet li pruvat tirmonka l-bastiment. forensis wet et rikostruzzjoni tal-avveniment permezz ta' modell interattiv 3D tal-bastiment, permezz ta' data mir-reġistru tal-Gwardja tal-Kosta kif ukoll permezz ta' xhieda tal-kaptan tal-bastiment tal-Gwardja tal-Kosta. Barra minn hekk użat l-informazzjoni dwar ir-rotot ta' titjiriet, id-data dwar it-traffiku marittimu, l-immaġnijiet bis-satellita u l-filmati meħuda minn bastimenti li kienu jinsabu fil-qrib kif ukoll sorsi oħra. Meta telat tirċivi l-premju għan-nom tal-Konsorzju Rebbieħ, Iljana Papangeli mill-Kumpanija Solomon tkellmet dwar it-tama tagħha li dan il-premju jagħti rikonoxximent lil dawk li ħaqhom.
2: We hope this award
3: Nittamaw li dan il-premju jgħin biex jingħata rikonoxximent lis-superstiti u lill-persuni li tilfu membri tal-familja tagħhom u nies eżis għalihom fin-naufraġju. U li dawn l-imwies ma ġewx injurati u se jiġu ikkastigati.
1: Waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju, il-President tal-Parlament Ewropew Roberto Metsola tkellmet dwar l-importanza li l-Parlament Ewropew jagħti lill-ġurnaliżmu indipendenti.
2: The European Parliament will continue to stand by Daphne.
3: Il-Parlament Ewropew se jkompli jieqaf mal-familja ta' Daphne, ma' dawk li jfittxu l-verità, mal-ġustizzja, mal-ġurnaliżmu indipendenti. Tlabna lil nataw tweġibiet. Għamilna skrutinju għaddottajna atti leġislattivi. U se nkomplu nadottaw atti leġislattivi biex niżguraw li l-Ewropa tagħna tkun spazju fejn il-ġurnalisti jkun jistgħu jaħdmu mingħajr biża', mingħajr fastidju, mingħajr violenza, mingħajr ma jinqatlu.
1: Din kienet it-tielet edizzjoni ta' dan il-premju. Il-premju għandu lan li jirrikonoxxi xogħol ġurnalistiku fil-font eċċellenti li jippromovi l-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Huwa msemmi bħala ġieħ lil Daphne Caruana Galizia, il-ġurnalista blogger u attivista Maltija kontra l-korruzzjoni li nqatlet fl-2017. Hija kienet qed tinvestiga l-ħasil tal-flus, ir-rabtiet bejn l-industrija tal-lob tal-azzard online u l-kriminalità organizzata u l-iskema Maltija ta' ċittadinanza b'investiment. F'nofs Ottubru tal-2017 hija nqatlet viċin id-dar tagħha permezz ta' bomba li kienet qiegħet taħt is-sit tal-karozza tagħha. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.

Σίγουρα έχετε ακούσει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γνωρίζετε όμως πώς οι αποφάσεις που λαμβάνει επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή? Και γνωρίζετε ότι υπάρχει επίσης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία έχει τη δική της ειδική αποστολή? Ας τις εξετάσουμε και τις δύο πιο προσεκτικά. Αρχικά, ας δούμε πού βρίσκονται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Η Φραγκφούρτη είναι το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας και διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη χώρα. Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδανική τοποθεσία για εσωτερικά και διεθνή ταξίδια, μεταξύ άλλων και επαγγελματικά ταξίδια. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε τη Φραγκφούρτη ως έδρα για αυτό το σημαντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το ίδιο ισχύει και για την έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, ένα σημαντικό διεθνές οικονομικό κέντρο και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που ήταν ο πρόδρομος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δύο μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια να διαχειρίζεται το ευρώ μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Κύρια αποστολή της είναι να χαράσει και να εφαρμόζει την νομισματική πολιτική των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ. Επιπλέον, μεριμνά ώστε οι τιμές να παραμένουν σταθερές και ο πληθωρισμός να κυμαίνεται στο 2% μεσοπρόθεσμα. Γιατί στο 2%? Επειδή τόσο ο υψηλός όσο και ο χαμηλός πληθωρισμός μπορούν να βλάψουν την οικονομία μακροπρόθεσμα. Όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός, οι τιμές αυξάνονται γρήγορα και η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται. Εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών όπως πριν. Γι' αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης να διατηρούνται τα ποσοστά πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, ώστε οι καταναλωτές να παραμένουν στις αγορές της και να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα. Από την άλλη πλευρά, ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός μπορεί να είναι εξίσου επιζήμιος, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις μισθών και ανεργία. Με τον χαμηλό πληθωρισμό μπορεί να πέσουν οι τιμές, αλλά οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να αγοράζουν πολλά αν έχει παράλληλα μειωθεί το εισόδημά τους ή δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει διάφορα μέσα για να βοηθά την οικονομία της Ευρωζώνης. Για παράδειγμα, μπορεί να ρυθμίζει τα βασικά επιτόκια για να διατηρεί τις τιμές σταθερές. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι τα συστήματα πληρωμών, όπως οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρτες, λειτουργούν αμαλά και απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει να γίνονται οι μεταφορές χρημάτων σε όλη την Ευρώπη και οι ηλεκτρονικές πληρωμές με μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εποπτεύει μόνο τις πληρωμές χωρίς μετρητά. Εγκρίνει επίσης την εκτύπωση των τραπεζογραμματίων ευρώ που χρησιμοποιούμε για να πληρώνουμε καθημερινά αγαθά και υπηρεσίες. Και έχει ένα ακόμα βασικό καθήκον. Εποπτεύει τις ευρωπαϊκές τράπεζες για να διασφαλίζει ότι λειτουργούν σωστά και ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν χρηματοπιστωτικά προβλήματα. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η αποστολή της είναι πολύ διαφορετική από εκείνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τον δανειοδοτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς παρέχει χρηματοδότηση σε έργα που υποστηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα αυτά πραγματοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η στέγαση. Από πού προέρχονται όμως τα κονδύλια? Όχι από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ίσως σκεφτήκατε. Στην πραγματικότητα, η τράπεζα δανείζεται η ίδια κεφάλαια, κυρίως μέσα από την έκδοση ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στη συνέχεια δανείζει αυτά τα χρήματα με ευνοϊκούς όρους. Περίπου το 90% αυτών των δανείων πηγαίνει σε έργα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν για παράδειγμα έχετε μια επιχείρηση ή εργάζεστε στο δημόσιο τομέα και έχετε ένα σχέδιο που προωθεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να ζητήσετε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στη συνέχεια, η τράπεζα θα αξιολογήσει αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, αν ανταποκρίνεστε στους στόχους δανειοδότησής της και αν έχετε ένα καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κόσμο, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους φορείς χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λοιπόν, δεν χορηγεί απλώς δάνεια, αλλά συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω αυτής της δέσμευσής της υπέρ του περιβάλλοντος,
θεωρείται μάλιστα ως η κλιματική τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, θέτει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της και επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει επίσης την καθαρή ενέργεια και την καινοτομία. Οι μηχανικοί, οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι και οι τραπεζίτες της συνεργάζονται με επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ΜΚΟ σε 160 χώρες για να χτίσουν ένα πιο πράσινο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μοιράζεται έτσι την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη και καινοτομία με φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως είδαμε, οι δύο τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές αποστολές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κυρίως υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική. Στόχος της είναι να διατηρεί τις τιμές στην Ευρωζώνη σταθερές και την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, ώστε να έχουμε οικονομική ασφάλεια και ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την άλλη πλευρά, χρηματοδοτεί έργα που μας ωφελούν όλους, με στόχο να διαμορφώσει ένα ασφαλέστερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον. Αν και οι δύο τράπεζες έχουν διαφορετικά καθήκοντα, ένα είναι σίγουρο. Είναι εξίσου σημαντικές για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ευημερία μας. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.

0: internationella kvinnodagen i Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike-Ungern. Året efter anslöt sig Sverige. Mer än 1 miljon kvinnor och män gick ut på gatorna och demonstrerade för kvinnors rösträtt och arbetarnas rättigheter. Men det var 1917 som tillfället kom som skulle ändra allting. Den 8 mars marscherade kvinnliga arbetare i Petrograd, dagens Sankt Petersburg, ut från sina arbeten. Deras krav var enkelt, bröd och fred. De demonstrerade mot kriget, hungern och förtrycket. Bara några dagar senare bröt den ryska februarirevolutionen ut. Redan på sommaren samma år hade de ryska kvinnorna rösträtt. Därför blev den 8 mars det officiella datumet för internationella kvinnodagen, även om det var först 1977 som FN erkände dagen officiellt. Efter andra världskriget blev jämställdhetskampen en självklar del av det nya Europa. Redan 1957 skrevs principen om lika lön för lika arbete in i Romfördraget, som la grunden för det som skulle bli dagens EU. Jämställdhetstänket fanns där redan från början. Under årtiondena som gått sedan dess har EU infört allt fler bestämmelser för jämställda anställningsförhållanden, föräldraledighet och mot könsrelaterat våld. Men vägen har inte varit rak. Än idag tjänar kvinnor i medeltal mindre än män för samma arbete. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i ledande roller. Och könsrelaterat våld är fortfarande en del av vardagen för allt för många människor. Europaparlamentet har haft en central roll i att forma EUs jämställdhetsarbete de senaste åren. Ett viktigt steg togs 2023 med EUs nya regler om insyn i lönesättningen. I och med det blev arbetsgivarna för första gången tvungna att visa om de betalade lika mycket till män och kvinnor för samma jobb. Parlamentet har också gått i bräschen för kampen mot könsrelaterat våld. Tack vare parlamentets påtryckningar har EU äntligen anslutit sig till Istanbulkonventionen, som är ett internationellt avtal om att få ett slut på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen började gälla i EU den 1 oktober 2023, även om inte alla enskilda EU-länder ratificerat den. Och 2024 skrev parlamentsledamöterna ännu en gång historia när de röstade igenom EUs första lag som specifikt inriktar sig på våld mot kvinnor och våld i hemmet. Ett stort steg framåt alltså. I november 2025 skickade ledamöterna ett tydligt budskap till EU-kommissionen. Det är dags för en ny, ambitiös jämställdhetsplan. Ledamöterna vill ha mer kraftfulla åtgärder mot könsrelaterat våld, bättre tillgång till hälso- och sjukvård för kvinnor och verkliga framsteg i att eliminera löneskillnader mellan könen. Kvinnors rättigheter måste skyddas, även när vissa länder går åt fel håll. Parlamentet har också arbetat för att öka antalet kvinnor i politiken. När de första direkta valen till Europaparlamentet hölls 1979 och Simone Veil valdes till talman var endast 16% av ledamöterna kvinnor. Idag är nästan 40% av ledamöterna kvinnor och parlamentet är därmed ett av de parlament i världen som har jämnast könsfördelning. Varje år kring den 8 mars håller Europaparlamentet särskilda debatter och evenemang för att visa sitt fortsatta engagemang för jämställdhet mellan kvinnor och män. Internationella kvinnodagen är inte bara ett datum. Det är en uppmaning till att öka jämställdheten mellan könen. Kampen för kvinnors rättigheter har pågått i över ett sekel och pågår fortfarande. Europeiska unionen spelar en viktig roll i den här kampen. Framsteg sker inte automatiskt. Det som krävs är människor. Det som krävs är handling. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Όταν γίνεται λόγος για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά αναφέρονται όροι όπως κοινή γεωργική πολιτική, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να φέρνει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα μέλη της λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και βοηθούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εφαρμόζουν στην πράξη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο που παρέχει καθοδήγηση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητούν γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών κάθε φορά που νομοθετούν για θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αν αυτό δεν συμβεί, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπερασπιστεί τα θεσμικά της δικαιώματα. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη και με δική της πρωτοβουλία όταν θεωρεί ότι ένα ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πόλεις ή περιφέρειες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαστήριο και το έργο του, μπορείτε να ακούσετε το σχετικό podcast από τη σειρά «Στο λαβύρινθο της ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή των Περιφερειών ιδρύθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάστριχτ με στόχο να εκπροσωπεί πολιτικούς από τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη σύνοδος ολομέλειας της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1994. Αρχικά, τα μέλη διορίζονταν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θητεία τους είχε διάρκεια 4 ετών. Η σύνθεσή της άλλαξε μετά τη Συνθήκη της Νίκαιας. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν πλέον πενταετή θητεία και πρέπει να ανήκουν σε κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν απαραίτητο. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία συνεδριάζουν στη Συνόδους Ολομέλειάς της. Μαζί εκπροσωπούν πάνω από 92.000 δήμους και 240 περιφέρειες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι χώρες εκπροσωπούνται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, χώρες παρόμοιου μεγέθους έχουν τον ίδιο αριθμό εδρών. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν τους περισσότερους εκπροσώπους με 24 μέλη καθεμία. Αντίθετα, η Μάλτα, η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μόνο 5 εκπροσώπους, ενώ η Κύπρος και το Λουξεμβούργο έχουν από 6 εκπροσώπους. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό των χωρών, εμποδίζοντας όμως τις μεγαλύτερες χώρες να αποκτήσουν υπερβολική ισχύ. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες. Τα μέλη της εκλέγουν τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρό της για θητεία 2,5 ετών. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις επιτροπές της Επιτροπής των Περιφερειών για την υποβολή γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων, τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν ασχολείται μόνο με την πολιτική. Ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό, τοπικό και ατομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει έρευνες, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο οργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών η οποία πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες και διαρκεί 4 ημέρες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, πάνω από 1000 ομιλητές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τοπικών και ευρωπαϊκών ενώσεων, συζητούν τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών απονέμει το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας. Υποψηφιότητα για το βραβείο μπορούν να υποβάλουν όλες οι περιφέρειες με πολιτικές εξουσίες. Το βραβείο αποτελεί μια ευκαιρία για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταμυφθούν για τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει στον τομέα της επιχειρηματικής πολιτικής. Οι νικητές λαμβάνουν τον τίτλο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για ένα έτος. Το 2025 η διάκριση απονεμήθηκε στη Γαλλικία της Ισπανίας, στην Κραπίνα Ζαγκόρια της Κροατίας και στη Μαζοβία της Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενθαρρύνει επίσης τους νέους πολιτικούς να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της και τους παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση. Για παράδειγμα, τους προσκαλεί στις συνόδους Ολομέλειας και σε εκδηλώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών, όπου μπορούν να συναντήσουν δημάρχους, μέλη περιφερειακών διοικήσεων και ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Δίνει φωνή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ στενότερη επαφή με τις τοπικές κοινότητες. Οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο μπορεί να φαίνονται μακρινά για πολλούς από εμάς, αλλά η Επιτροπή των Περιφερειών τα φέρνει πολύ πιο κοντά μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Illum il-ġurnata in-nisa jipparteċipaw f'aspetti kollha tas-soċjetà. Huma jiffurmaw parti integrali mill-forza tax-xogħol u jidħlu fir-ruoli ewlenin fid-dinja tan-negozju u dik tal-politika. Iżda minkejja li n-nisa saru jinvolvu ruhom aktar u huma attivi f'ħafna oqsma li qabel kienu riservati esklużivament għall-irġiel, għad fadal ħafna xi jsir biex tinkiseb ugwaljanza vera bejn il-ġeneri. Fl-istess ħin, il-problemi bħal violenza, il-fastidju u d-diskriminazzjoni kontra n-nisa prattikament għadhom jeżistu fis-soċjetajiet kollha. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nkunu qed nitkellmu dwar x'tagħmel l-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-Ewropa u tibni soċjetà aktar ġusta.
3: L-Unjoni Ewropea ilha tiġġieled biex ittejjeb il-ħajja tan-nisa, tikseb aktar bilanċ bejn il-ġeneri fl-qosma kollha tas-soċjetà u b'hekk toħloq Ewropa aktar ġusta għal kulħadd. Hija tirrikonoxxi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija kundizzjoni essenzjali biex l-ekonomija Ewropea tkun waħda innovattiva, kompetittiva u b'saħħitha. L-Unjoni Ewropea tenfasizza li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri mhijiex biss essenzjali biex tagħti spinta lill-impjiegi u l-produttività, iżda hija wkoll dritt fundamentali għal kulħadd. Din l-ugwaljanza bejn il-ġeneri ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna u trawhem demokrazziji aktar stabbli u reżiljenti. Fil-Jum Internazzjonali tal-Parlamentarizmu 2025, li foka fuq it-tema tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola appellat il-parlamenti madwar id-dinja biex jingħaqdu flimkien u jaħdmu flimkien għas-soċjetà aktar ġusta.
2: Flimkien biss nistgħu nindirizzaw l-inugwaljanzi li ta' kuljum ikomplu jżommu lin-nisa l-isfel fis-soċjetà tagħna mill-post tax-xogħol sad-dar u anke fil-parlamenti tagħna. Għat hemm ħafna xogħol xi jsir, iżda ninsab fiduċjuża li bil-kollaborazzjoni u dialogu interparlamentari msaħħa nistgħu nibnu d-dinja aħjar u aktar ugwali li taħdem għal kulħadd.
3: Permezz tal-ħidma parlamentari tiegħu, il-Parlament Ewropew innifsu wera biċ-ċar l-impenn tiegħu favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Apparti li jelleġġa mill-ġdid li l-President Metsola għat-tieni mandat tagħha bħala l-mexxej tiegħu, il-Parlament Ewropew għandu wkoll kumitat permanenti iddedikata għad-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Barra minn hekk fl-2020, il-Parlament nieda l-ġimgħa Ewropea għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri li ssir kull sena. Matul din il-ġimgħa, il-Kumitati jagħtu ħarsa lejn il-kwistjonijiet li jittrattaw is-soltu, iżda mill-perspettiva tal-ġeneru. Il-Parlament Ewropew ilu jinsisti biex ikun hemm liġijiet dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u appella lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżviluppa l-leġiżlazzjoni rispettiva. Issa, ejja naraw x'passijiet tieħu l-Unjoni Ewropea biex telimina l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fl-istati membri tagħha. Il-Kummissjoni Ewropea żviluppat strateġija komprensiva għal bejn l-2020 u l-2025 dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fis-7 ta' Marzu 2025, jiġifieri ġurnata qabel il-Jum Internazzjonali tan-Nisa, hija adottat ukoll pjan direzzjonali għad-drittijiet tan-nisa. Il-pjan direzzjonali jwiet it-triq għall-perjodu ta' wara l-2025. Barra minn hekk, jirrifletti fuq il-progress li nkiseb u jenfasizza l-oqsma li qatt irid isir progress fihom. Wieħed minn dawn l-oqsma huwa l-post tax-xogħol, fejn qatt hemm problemi kbar, fosthom id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Anki jekk mara tkun qed tagħmel l-istess xogħol bħal raġel jew xogħol ta' valur ugwali, il-mara xorta x'aktarx tkun qed taqla' inqas għal dak l-istess xogħol. L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tistabbilixxi regoli dwar it-trasparenza fil-pagi, li jirrikjedu li min jimpjega jagħti lill-impjegati tiegħu aċċess għal ċerta informazzjoni, bħal-livelli medji tal-pagi. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom sal-bidu ta' Ġunju tal-2026 biex jintegraw dawn ir-regoli fil-liġi nazzjonali tagħhom. Iżda l-aċċess għall-istess salarji bħall-irġiel talli jagħmlu xogħol ugwali mhuwiex l-uniku ostaklu li fadlilhom in-nisa fuq il-post tax-xogħol. U aktar diffiċli wkoll biex in-nisa javvanzaw fil-karriera tagħhom u jiksbu pożizzjonijiet għolja b'responsabbiltajiet maniġerjali. U għalhekk l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri introduċiet ukoll liġi dwar il-bilanċ bejn il-ġeneri fil-bordijiet tad-diretturi tal-kumpaniji kbar li huma elenkati fil-borża. Din l-istrateġija se tagħti ċans reali lin-nisa kwalifikati biex jiksbu l-aqwa impjiegi f'kumpaniji elenkati li għandhom aktar minn 250 impjegat. Il-liġi tirrikjedi li min jimpjega jimla 40% tal-pożizzjonijiet ta' diretturi mhux eżekuttivi bis-sess sottorrappreżentat, kif ukoll 33% tal-pożizzjonijiet ta' diretturi kollha. Huma għandhom sa nofs l-2026 biex jilħqu dawn il-miri.
2: Biex tkompli twitti triq għan-nisa fis-suq tax-xogħol u tagħmilha aktar faċli biex il-ġenituri jdeħqu kemm mal-ħajja tal-familja kif ukoll mal-karriri tagħhom, l-istrateġija dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tipprovdi drittijiet dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata lill-ġenituri u lill-persuni li jindukraw. L-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal huma element essenzjali tal-istrateġija sabiex l-impjiegi tal-ġenituri ikunu aktar kompatibbli mar-ruoli tagħhom bħala ommijiet u missirijiet. L-istrateġija tibni fuq kisbiet oħra sinifikanti fosthom l-introduzzjoni ta' dritt għal 10 tiegħim tal-lif tal-paternità u 4 xhur tal-lif tal-ġenituri fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dawn ir-regoli għenu biex jiġi żgurat li ma jintesiex ir-rwol tal-missirijiet fit trobbija tat-tfal u li l-ommijiet isibu bilanċ tajjeb bejn l-impjieg tagħhom u trobbija tat-tfal. Minn barra li qed tindirizza l-kwistjoni ta' drittijiet tax-xogħol ugwali għan-nisa u l-irġiel, l-Unjoni Ewropea qed tindirizza wkoll il-kwistjoni tal-vjolenza għabbażi tal-ġeneru. Hija determinata li ma tittollera l-ebda forma ta' din il-vjolenza, kemm jekk fil-forma ta' stalking, fastidju sessuali, stupru, abbuż fiżiku u psikoloġiku, kif ukoll fil-forma ta' żwieġ forzat u sterilizzazzjoni. Għaldaqstant, ġew introdotti regoli biex tiġi kriminalizzata din il-vjolenza. Dawn ir-regoli jirrikjedu li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jipproteġu lill-vittmi u jagħtuhom aċċess għall-ġustizzja u għall-istrutturi ta' appoġġ bħal postijiet ta' kien, ċentri għall-vittmi ta' stupru u helplines. L-Unjoni Ewropea ngħaqdet ukoll mal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika. Il-konvenzjoni tirrikjedi li l-Unjoni Ewropea tiżviluppa liġijiet, politiki u servizzi ta' appoġġ li għandhom lan li jipprevjenu u jindirizzaw il-vjolenza kontra n-nisa. Fil-qosor dawn il-miżuri kollha juru li l-Unjoni Ewropea tinsab fi triq it-tajba biex issawwar Ewropa ugwali bejn il-ġeneri anki jekk fadilax taqdef fir-rigward tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-ġrieda kontra l-vjolenza għabbażi tal-ġeneru. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: Hora de votar. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE eleito por sufrágio direto e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos explorar um tema importante, como encontrar fontes fiáveis e reconhecer as informações oficiais das instituições da UE, sobretudo em tempos de desinformação. Com as eleições europeias à porta, é muito importante estar bem informado sobre os candidatos e as políticas, assim como sobre as questões importantes em jogo. No entanto, a internet está repleta de informações enganosas, o que torna difícil distinguir os factos da ficção. Hoje vamos explorar algumas estratégias para navegar eficazmente no panorama da informação. Comecemos por explicar por que razão é tão importante encontrar fontes fiáveis. A desinformação pode influenciar as nossas percepções e decisões, especialmente quando se trata de votar. A União Europeia é uma entidade complexa e, para compreendermos o seu funcionamento, precisamos de informações exatas. Em geral, quando procuramos informações online, o nosso primeiro instinto é escrever palavras-chave no motor de busca. Não é má ideia, contudo, tenha em mente que os primeiros resultados da pesquisa não provêm necessariamente das fontes mais fiáveis. Costumam ser as páginas web mais visitadas ou simplesmente patrocinadas. Uma estratégia fundamental para identificar fontes fiáveis é ir diretamente aos sítios web oficiais das instituições europeias. Estes sítios disponibilizam informações exatas e atualizadas sobre as políticas, a legislação e o papel das instituições da UE. O principal sítio oficial da União Europeia é o europa.eu. Aqui pode encontrar uma grande variedade de informações diretamente da fonte. Como reconhecer os sítios web oficiais da União? Em primeiro lugar, os nomes de domínio dos sítios web oficiais da UE terminam em europa.eu. Além disso, estão sempre disponíveis em todas as línguas oficiais da União e mencionam outras instituições ou canais da UE no rodapé da página web. Os factos e os números constantes dos sítios web da União Europeia são sempre verificados e comprovados junto de fontes científicas e institutos de estatística. Outra dica consiste em procurar contas oficiais nas redes sociais verificadas ou geridas pelas instituições europeias. Estas contas partilham frequentemente atualizações e esclarecimentos fiáveis sobre questões importantes. As contas verificadas têm normalmente um visto azul ao lado do nome, indicando que são autênticas. Pondere também visitar os sítios web oficiais dos partidos políticos e dos candidatos que concorrem às eleições europeias. Estes sítios costumam descrever ao pormenor os seus programas e propostas políticas, ajudando os eleitores a fazer comparações informadas. É igualmente essencial cruzar informações de várias fontes. Se uma determinada notícia parecer alarmante ou controversa, verifique a sua exatidão junto de organizações noticiosas de renome ou em sítios web de verificação de factos. Por último, tenha cuidado com as informações partilhadas nas redes sociais. Embora as plataformas de redes sociais possam ser muito úteis para estabelecer contactos com outras pessoas e manter-se informado, são também um terreno fértil para a desinformação. Verifique sempre a fonte e o autor antes de partilhar ou acreditar em informações publicadas na internet. Em suma, encontrar fontes fiáveis no período que antecede as eleições europeias é um passo crucial para tomar decisões informadas. Acedendo a sítios web oficiais, verificando informações de várias fontes e mantendo uma postura crítica perante o que vê online, pode navegar pelo ruído da desinformação e chegar a conclusões bem fundamentadas. O seu voto decidirá quais os deputados ao Parlamento Europeu que o representarão no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões moldarão a sua vida quotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
5: Schengen.
6: Schengen-alueeseen kuuluu nykyään 27 Euroopan maata, 23 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Alueella voi matkustaa vapaasti maasta toiseen ilman rajatarkastuksia, riippumatta siitä, ylittääkö maa, meri tai ilmarajan. Rajatarkastuksen läpi on siis kuljettava vain, jos ylittää ulkorajan, eli Schengenin jäsenmaan ja kolmannen maan välisen rajan, esimerkiksi Puolan ja Ukrainan välillä. Schengen-alueeseen on viime aikoina liittynyt useita uusia jäseniä. Muun muassa Kroatia liittyy siihen 1. tammikuuta 2023. EU-maat myös hyväksyivät vuoden 2023 lopussa yksimielisesti, että rajatarkastuksista luovutaan Bulgarian ja Romanian kanssa 31. maaliskuuta 2024 alkaen EU:n sisäisillä ilma- ja merirajoilla. Maarajoilla tarkastuksista luovutaan kuitenkin vasta joskus myöhemmin. Tämä kaikki tarkoittaa, että vain 2 EU:n jäsenmaata ei kuulu Schengen-alueeseen. Nämä maat ovat Irlanti ja Kypros. Kyproksella on käynnissä prosessi, jossa arvioidaan, täyttääkö maa kaikki vaaditut kriteerit liittyäkseen rajattomaan alueeseen.
5: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
11: Lot of anxiety about Schengen.
6: Irlanti ei ole oikeudellisesti velvollinen liittymään Schengen-alueeseen, mutta se voi pyytää sitä milloin tahansa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti, riippumatta siitä, ovatko he Schengen-alueen maan kansalaisia vai eivät. Jos EU-kansalainen siis menee Schengen-alueen EU-maasta sellaiseen EU-maahan, joka ei kuulu Schengeniin, rajalla tarkistetaan ainoastaan hänen henkilöllisyytensä. Schengen-maat ovat yhdenmukaistaneet kolmansien maiden kansalaisille myönnettävien lyhytaikaisten viisumien ehdot ja menettelyt. Viisumin haltija voi liikkua vapaasti Schengen-alueella enintään 3 kuukautta 6 kuukauden aikana. Kaikkien kolmansien maiden kansalaisten ei kuitenkaan tarvitse hakea Schengen-viisumia. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Australian kansalaiset on vapautettu tästä velvollisuudesta.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
6: Schengen-alueella ei aiota luopua kaikesta matkustamiseen liittyvästä valvonnasta ehdoitta. Tässä kohtaa on tärkeää pitää mielessä raja- ja turvatarkastusten välinen ero. Jälkimmäisiä tehdään turvallisuussyistä esimerkiksi lentoasemilla. Ne koskevat myös Schengen-alueella matkustavia. Matkustajaa voidaan myös vaatia esittämään henkilöllisyytensä todistava asiakirja, jotta hän voisi osoittaa, että hän on matkalipun laillinen omistaja. On myös syytä mainita, että Schengen-maa voi poikkeustapauksissa ottaa rajatarkastukset väliaikaisesti uudelleen käyttöön, jos se on todennut, että sen yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka. Tätä mahdollisuutta on sovellettu käytännössä muutaman kerran. Esimerkiksi Ranska palautti rajatarkastukset terrorismiuhan vuoksi.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
6: Schengen-alueella ei siis vain helpoteta matkustamista, vaan myös säilytetään koko alueen turvallisuus. Schengenin tietojärjestelmä on tietokanta, johon poliisi ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat syöttää tietoja, ja josta he voivat tarkistaa tietoja muun muassa kadonneista tai etsintäkuulutetuista henkilöistä. Tietojärjestelmä on siis eri maiden lainvalvontaviranomaisten välinen yhteistyöfoorumi. Se auttaa ylläpitämään turvallistason korkealla, erityisesti Schengen-alueen ulkorajoilla. Schengen-alue sai alkunsa vuonna 1985, jolloin 5 EU:n jäsenvaltiota päätti poistaa sisärajatarkastukset. Aloite syntyi toisen maailmansodan jälkeen aikana, jolloin edistettiin Euroopan yhdentymistä. Tavoitteena oli rakentaa keskinäistä luottamusta poistamalla rajat. Alueen nimi tulee Luxemburgissa sijaitsevasta Schengenin kunnasta, jossa perustajamaat allekirjoittivat alkuperäisen sopimuksen. Schengenin säännöstö on Schengenin sopimusten ja niihin liittyvien määräysten muodostama kokonaisuus. Siitä tuli erottamaton osa EU:n lainsäädäntöä noin 25 vuotta sitten Amsterdamin sopimuksen nojalla. Schengenin sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut lähes 40 vuotta. Nykyään Schengen-alueella voi matkustaa vapaasti yli 400 miljoonaa kansalaista. Schengen ei ainoastaan helpota ihmisten liikkumista, olipa kyse sitten liikematkoista tai lomista, vaan se myös edistää Euroopan taloutta ja parantaa päivittäisen elämän laatua. Siksi se on yksi Euroopan yhdentymishankkeen suurimmista saavutuksista.
8: bieži dzirdēts par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas to Briselē. Taču kas notiek tad, ja šie tiesību akti tiek pārkāpti? Vai tad, ja valstis nevar vienoties, ko tad šādi tiesību akti reāli nozīmē? Tieši šādos gadījumos talkā nāk Eiropas Savienības tiesa. Tiesa ir Eiropas Savienības tiesu iestāde. Ar ko tā nodarbojas? Raugās, lai visas dalību valstis Savienības tiesību aktus skaidrotu un piemērotu vienādi. Tas nozīmē, ka visas valstis, iestādes un uzņēmumi ievēro vienus un tos pašus noteikumus un ka ir aizsargātas ik viena Savienības pilsoņu tiesības. Tiesu iestādē, kuras galvenā mītne atrodas Luksemburgā, ir divas galvenās struktūras. Pirmā ir pati Eiropas Savienības tiesa, kas šaubu gadījumā palīdz valsts tiesai tikt skaidrībā par Savienības tiesību aktu interpretāciju. Valsts tiesa var lūgt Eiropas Savienības tiesu sniegt tā dēvēto prejudiciālo nolēmumu. Tas ir vajadzīgs gadījumos, kad tiek apšaubīta Eiropas Savienības tiesību aktu interpretācija vai spēkā esamība, un kad ir nepieciešams lēmums, lai valsts tiesa varētu pieņemt spriedumu. Eiropas Savienības tiesa arī izvērtē atsevišķus Savienības tiesību aktus, lai noskaidrotu, vai tos nevajadzētu atcelt, un izskata apelācijas sūdzības, kas attiecas tikai uz tiesību jautājumiem un ir iesniegtas par vispārējās tiesas nolēmumiem. Otrā ir vispārējā tiesa, kas galvenokārt izskata privātu personu, uzņēmumu vai organizāciju celtas prasības, sevišķi gadījumos, kad tiek apstrīdēti Savienības iestāžu pieņemtie lēmumi. Eiropas Savienības tiesas sastāvā ir pa vienam tiesnesim no katras dalību valsts. Atbalstu tiesnešiem nodrošina ģenerāla advokāti, kas sniedz neatkarīgu juridisku atzinumu, tā palīdzot pieņemt spriedumu. Tiesas sēdes ir atklātas un tiek sinhroni tulkotas visās 24 Savienības oficiālajās valodās. Pirmais Eiropas ogļu un tērauda kopienas tiesas priekšsēdētājs bija tiesnesis no Itālijas Massimo Pilotti. 1952. gadā, stājoties amatā, viņš savā uzrunā trāpīgi raksturoja tiesas darba ētiku. Mēs, tiesneši, vēlamies tikai vienu – pierādīt, ka dalību valstis nav velti mums uzticējušās un ka esam nelokāmi apņēmušies kalpot sabiedrības labā. Tātad, par kādām lietām spriež Eiropas Savienības tiesa? Aplūkosim šo jautājumu sīkāk. Pirmkārt, tiesa šķir juridiskus strīdus gadījumos, kad dalību valstis pārkāpj Savienības tiesību aktus. Piemēram, ja dalību valsts nav pareizi īstenojusi kādu no Savienības direktīvām. Otrkārt, tiesa atsaucas uz valsts tiesas lūgumu palīdzēt. Ja, piemēram, kādai Itālijas vai Polijas tiesai nav pārliecības, kā skaidrojums Savienības tiesību akts, šī tiesa var lūgt precizējumu, vēršoties pie Eiropas Savienības tiesas. Treškārt, tiesa skata sūdzības pret Savienības iestādēm. Tiksim, kādam šķiet, ka parlamenta vai komisijas pieņemts normatīvais akts pārkāpj pamattiesību principus. Ja tiesa to atzīst, tā var pieņemt lēmumu, kas liek atcelt attiecīgo normatīvo aktu. Plaši pazīstama tiesas sprieduma piemērs? Lūdzu. 2017. Gadā tiesa nosprieda, ka Uber ir transporta uzņēmums, ne tikai digitāla platforma. Pateicoties šim spriedumam, mainījās attiecīgais normatīvais regulējums. Kāds tam visam sakars ar mūsu ikdienu? Savienības tiesību akti mūsu dzīvi ietekmē, lai ko arī mēs darītu. Iepirktos tiešsaistē, strādāt ārzemēs vai raizētos par savu datu privātumu. Eiropas Savienības tiesa raugās, lai šie tiesību akti būtu godīgi piemēroti. Tiesas spriedumi rada precedentus. Nosaka turpmāko Savienības politiku tādos jautājumos kā migrācija, rīcība klimata politikas jomā, patērētāju tiesības un daudzos citos. Tāpēc nākamreiz, kad dzirdēs par kādu svarīgu Savienības lēmumu vai tiesas prāvu attiecībā uz digitālajām tiesībām zini, tā savu darbu diskrēti dara Eiropas Savienības tiesa, lai sargātu tiesiskumu visā Eiropas Savienībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
12: Γνωρίζετε κάποιον άνθρωπο που να έχει τη δική του επιχείρηση? τότε είναι πολύ πιθανό να ξέρετε πόσο απαιτητική και δύσκολη είναι η δουλειά του. Το 99% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρομεσαίες. Οι επιχειρήσεις αυτές, όπως αρτοποιία, κομμωτήρια, ανθοπολία και βιβλιοπολία, είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε με ποιους τρόπους στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους και παράγουν πάνω από το μισό ΑΕΠ της Ευρώπης. Δυστυχώς όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά διάφορα προβλήματα και εμπόδια που δυσκολεύουν την επιβίωσή τους στην αγορά. Εκτός από τον ανταγωνισμό που δέχονται από τις μεγάλες εταιρείες, πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωπες με εξαντλητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες ή με τις δυσκολίες που έχει το να δραστηριοποιείται κανείς στη διεθνή αγορά. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο αναλαμβάνει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κρίσιμη σημασία για την απασχόληση, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, στηρίζει ενεργά τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες που κρατούν σε κίνηση την ευρωπαϊκή οικονομία. Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της στην πράξη. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή μια νέα στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος της είναι να γίνει η Ευρώπη το πιο ελκυστικό μέρος για να ξεκινήσει, να αναπτύξει και να επεκτείνει κανείς μια μικρή επιχείρηση. Η στρατηγική αυτή προσφέρει βοήθεια σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, από καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας μέχρι παραδοσιακές βιοτεχνίες. Με τη στρατηγική αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πετύχει τρία πράγματα. Πρώτον, να εξαλείψει διάφορα πρακτικά εμπόδια που δυσκολεύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεύτερον, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν καλύτερα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Και τρίτον, να προωθήσει νέα, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η στρατηγική υλοποιείται μέσα από διάφορα προγράμματα. Ένα από τα προγράμματα αυτά είναι και το δίκτυο Enterprise Europe Network. Αν έχετε τη δική σας επιχείρηση, τότε καλό είναι να ξέρετε ότι μπορείτε να λάβετε βοήθεια. Το δίκτυο Enterprise Europe Network βοηθά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους στην παγκόσμια αγορά. Το δίκτυο δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο και συμμετέχουν σε αυτό εμπειρογνώμονες και ειδικοί που διακρίνονται για την υψηλού επίπεδου βοήθεια που παρέχουν σε επιχειρήσεις. Στόχος του δικτύου είναι να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Το Enterprise Europe Network βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις καθοδηγεί στο πώς να αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αν είστε επιχειρηματίας και θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει το δίκτυο Enterprise Europe Network, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του δικτύου. Αν πάλι σκέφτεστε να ξεκινήσετε ή έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια νέα επιχείρηση, το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε εμπειρία και να αναπτύξετε καινούργιες ιδέες. Πώς? Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορείτε να περάσετε χρόνο σε μια μικρομεσαία επιχείρηση στο εξωτερικό υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου επιχειρηματία. Πρόκειται για μια συνεργασία με όφελος και για τις δύο πλευρές. Η εμπειρία αυτή θα σας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσετε άλλες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθετε σε επαφή με πιθανούς συνεργάτες και επιχειρηματικούς εταίρους και να δείτε από κοντά πώς λειτουργούν άλλες επιχειρήσεις. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ενιαία Αγορά επιτρέπει σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζουν, να εργάζονται και να ταξιδεύουν ελεύθερα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της. Επίσης, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις, διότι εξασφαλίζει ένα σταθερό νομικό περιβάλλον, πρόσβαση σε αγορές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και ευκαιρίες για επενδύσεις και χρηματοδότηση. Αποτελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα εκκίνησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πανδημία COVID-19 μας έδειξε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για να μπορεί η οικονομία μας να αντεπεξέρχεται σε δυσκολίες και κραδασμούς. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ακούσετε το podcast με τίτλο 30 χρόνια Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις. Θα το βρείτε στο Europarl Radio και στο Spotify. Η πανδημία βέβαια έδειξε επίσης ότι η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως σε ορισμένους τομείς, καθώς και ότι υπάρχουν σημαντικές πλευρές στη λειτουργία της που πρέπει ακόμη να βελτιωθούν. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, από το 2021 μέχρι το 2027, θα διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ με σκοπό να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και πιο βιώσιμες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης αποφασίσει να επενδύσει πολύ περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις της. Μέσα από το ταμείο InvestEU προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης με στόχο να ενισχύσει τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 μέχρι το 2027. Το πρόγραμμα InvestEU προβλέπει ειδικά μέτρα που επιτρέπουν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Σε περιφερειακό επίπεδο, πολλές ευκαιρίες παρέχονται και μέσα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει ότι διασφαλίζουμε τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την επιχείρησή σας να ανθίσει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο πληροφόρησης Europe Direct. Αν σας άρεσε η εκπομπή που ακούσατε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2025. Οι 5 ταινίες που θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού Lux 2025 είναι οι εξής: Animal, Dahomey, Flow, Intercepted και Julie Keeps Quiet. Το Animal είναι μια δραματική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ελληνίδας κινηματογραφίστριας Σοφίας Εξάρχου. Κάτω από τον καυτό ήλιο των ελληνικών νησιών, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Αρχηγός της ομάδας είναι η Κάλια. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση της δουλειάς αυξάνεται, οι νύχτες αφήνουν τα σημάδια τους στις ζωές των πρωταγωνιστών, ενώ ο αγώνας της Κάλιας φανερώνεται στο σκοτάδι. Κάθε βράδυ όμως, που οι προβολείς ανάβουν, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.

0: expecting all of you on this beautiful hotel.
1: Animators, animators από εδώ.
2: Tell us what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox. I'm a jukebox.
3: Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2023 στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, όπου διαγωνίστηκε για τη Χρυσή Λεοπάρδαλη. Για την ερμηνεία της, η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, πρωταγωνίστρια της ταινίας, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού. Η ταινία τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Χρυσού Αλέξανδρου στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η ταινία Νταχομέι είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2024 σε σκηνοθεσία της γαλλοσενεγαλέζας σκηνοθέτριας και ηθοποιού Ματί Ντιόπ. Στα τέλη του 2021, 26 βασιλικοί θησαυροί από το βασίλειο της Νταχομέης είναι έτοιμοι για το ταξίδι της επιστροφής από το Παρίσι στη χώρα από την οποία προήλθαν, τη σημερινή δημοκρατία του Μπενίν. Τα κοιμήλια αυτά, μαζί με χιλιάδες άλλα, είχαν κλαπεί από τα γαλλικά αποικιοκρατικά στρατεύματα το 1892. Πώς όμως θα αντιδράσει ο κόσμος στην επιστροφή αυτών των πατρογονικών θησαυρών σε μια χώρα που αναγκάστηκε να προχωρήσει και να αλλάξει στα χρόνια που οι θησαυροί αυτοί έλειπαν? Το θέμα προκαλεί έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των φοιτητών που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Αμπομέι Καλαβρίου.

Το Νταχομέι είναι μια συμπαραγωγή εταιριών από τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και τον Μπενίν. Έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2024 στο πλαίσιο του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης ταινίας. Το Flow είναι μια ταινία φαντασίας κινουμένων σχεδίων του 2024 σε σκηνοθεσία του Λετωνού Γκίντ Σιλμπαλόντις. Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του. Ο γάτος είναι ζώο μοναχικό. Όταν όμως το σπίτι του θα καταστραφεί από μια μεγάλη πλημμύρα, θα βρει καταφύγιο σε ένα σκάφος μαζί με πολλά άλλα ζώα και θα αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους παρά τις διαφορές τους. Μέσα στο μοναχικό τους σκάφος, οι επιβάτες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που τους περιμένουν σε αυτόν τον νέο και ανεξερεύνητο κόσμο.

0: Η ταινία Flow έκανε πρεμιέρα στην ενότητα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ Κανών το 2024. Προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του ΑΝΣΥ το 2024, όπου τιμήθηκε με 3 βραβεία στην κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους. Το βραβείο Κριτικής Επιτροπής, το βραβείο Κοινού και το βραβείο του Ιδρύματος Γκάν. Η ταινία Intercepted, που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά υπό τον τίτλο «Κλεμμένες κουβέντες», είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Σε σκηνοθεσία της Ουκρανής σεναριογράφου Οξάνα Καρπόβιτς, η ταινία καταγράφει εικόνες καταστροφής, όπου βλέπουμε ουκρανικά χωριά, πόλεις, σπίτια και αυτοκινητόδρομους μετά την απελευθέρωσή τους από τη ρωσική κατοχή. Η σκηνοθέτρια αποτυπώνει τοπία, καθώς αυτά ξαναγεμίζουν με ζωή. Η ματιά της ζωντανεύει την ελπίδα και αντιστρατεύεται την αίσθηση εξοικείωσης με τον τρόμο που καλλιεργείται πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, το soundtrack δημιουργεί μια δυσίωνη ατμόσφαιρα. Ακούμε τηλεφωνικές συνομιλίες που υπέκλεψαν το 2022 οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Στις ηχογραφήσεις αυτές ακούγονται Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται στο ουκρανικό μέτωπο να μιλούν με τις οικογένειές τους.
1: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывают, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты вот... давай голову-то прячь там свою.
0: Η ταινία Intercepted προτάθηκε για το βραβείο ντοκιμαντέρ στη φετινή Berlinale, ενώ έλαβε 2 ειδικές μνήες από την Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, την ειδική μνήα για το Διεθνές Κινηματογραφικό Βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας και την ειδική μνήα της Οικουμενικής Επιτροπής. Η δραματική ταινία Julie Keeps Quiet του 2024 είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Βέλγου Λεωνάρντο Βαντάιλ. Η ζωή της Julie, κορυφαία ταινίστρια σε πρωτοκλασάτη Ακαδημία Αντισφαίρησης, περιστρέφεται γύρω από το αγαπημένο της άθλημα. Όταν ο προπονητής της αντιμετωπίζει κατηγορίες και στη συνέχεια χάνει τη δουλειά του, όλοι οι παίκτες και οι παίκτριες του συλλόγου ενθαρρύνονται να μιλήσουν. Η Julie όμως αποφασίζει να μην μιλήσει.
3: Julie ist immer, mir wieder hier, über diese Dinge gehen praten.

0: Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών στο τμήμα της Εβδομάδας Κριτικών, όπου κέρδισε το βραβείο του Ιδρύματος Γκάν καθώς και το βραβείο SACD, το οποίο απονέμεται από τη Γαλλική Εταιρεία Συγγραφέων και Συνθετών. Τις 5 υποψήφιες ταινίες εξέλεξε Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από ειδικούς σε θέματα κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίζουν ποιος θα συμμετέχει στην Κριτική Επιτροπή. Οι ταινίες που είναι υποψήφιες για το φετινό βραβείο κοινού Lux έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογράφους σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσοι παρακολουθήσουν τις ταινίες θα μπορούν να τις βαθμολογήσουν μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αναδεικνύει ταινίες που πραγματεύονται σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να φωτίζει κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Konrad Adenauer huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar figuri influenti fit-twittija ta' triq għal Ewropa Magħquda. Bħala l-ewwel kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li dak iż-żmien kienet magħrufa wkoll bħala l-Ġermanja tal-Punent, wara t-tieni gwerra dinjija huwa kellu impatt qawwi kemm fuq l-istorja tal-Ġermanja kif ukoll fuq dik tal-Ewropa. L-esperjenzi tiegħu taħt il-ħakma Nażista wasluh biex jifhem li l-paċi dejjiema se tattinkiseb biss permezz tal-għaqda. Adenauer kien strumentali għar-rikonċiljazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza. Huwa trasforma dawn iż-żewġ nazzjonijiet minn edewwa storiċi f'alleati u witta triq għall-integrazzjoni Ewropea. Qed tisma' episodju speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkontawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, l-identità tagħha u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.

0: izbora. Novi potpredsjednici biraju se na polovini saziva, 2,5 godine kasnije. Novi potpredsjednik može se birati ako se jedno od mjesta potpredsjednika isprazni. To se može dogoditi primjerice ako aktualni potpredsjednik preuzme neku drugu političku funkciju u svojoj zemlji ili drugoj europskoj instituciji. Tako je u siječnju 2023. zastupnik iz Luksemburga Mark Angel izabran za potpredsjednika. Zamijenio je Evu Kaili koji je funkcija oduzeta nakon skandala u vezi s pranjem novca i korupcijom. Kandidate za potpredsjednike može imenovati jedan od klubova zastupnika ili skupina zastupnika koja čini 1/12 svih zastupnika, dakle barem njih 36. Kandidati se biraju apsolutnom većinom, što znači da prilikom tajnog glasanja trebaju dobiti više od polovine svih glasova. Najviše 14 kandidata koji osvoje apsolutnu većinu u prvom krugu proglašavaju se izabranima. Ako je uspješni kandidata manje od slobodnih mjesta, održava se drugi krug pod istim uvjetima kako bi se ispunila preostala mjesta. Ako je potreban i treći krug, kandidati se biraju običnom većinom, pa tko god primi više glasova, proglašava se izabranim. U rijetkom slučaju izjednačenog rezultata izabire se najstariji kandidat. Sad kad znamo tko bira potpredsjednike i kako, razmotrimo njihove zadaće i dužnosti. Predsjednik povjerava potpredsjednicima posebne zadaće, a njihove glavne dužnosti su da pomažu predsjedniku, predstavljaju ga i zamjenjuju kad je to potrebno. Naprimjer, mogu predsjedati plenarnom sjednicom parlamenta, što znači da mogu otvoriti, zaključiti ili prekinuti sjednicu. Tijekom sjednica održavaju red, daju riječ govornicima, zaključuju rasprave, stavljaju prijedloge na glasanje i objavljuju rezultate glasanja. Potpredsjednici mogu također predstavljati parlament u vanjskim odnosima, na svečanostima i upravnim, pravnim i financijskim pitanjima. To često uključuje posjete trećim zemljama i sastanke s predstavnicima drugih institucija. U konačnici, potpredsjednici su i članovi predsjedništva Europskog parlamenta koji uspostavlja pravila kako bi se rad parlamenta odvijao bez poteškoća. Predsjedništvo također sastavlja nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Prilikom odabira članova predsjedništva, zastupnici nastoje osigurati da potpredsjednici i kvestori predstavljaju sve klubove zastupnika u parlamentu. U ovom podcastu bavili smo se potpredsjednicima parlamenta i njihovom važnom ulogom. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama u parlamentu poput predsjednika, predsjedništva i kvestora, poslušajte i druge podcaste iz serije Izgubljeni u žargonu EU-a posvećene tim temama. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Τα τελευταία χρόνια η πανδημία του κορονοϊού μας έκανε όλους να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια σημασία που έχουν η επιστήμη και η υγειονομική περίθαλψη. Η υγειονομική κρίση έφερε στο φως πολλές από τις ανισότητες που προϋπήρχαν στην κοινωνία και πριν από την πανδημία, όπως για παράδειγμα τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της περίθαλψης. Από τη μία πλευρά, καθοριστική ήταν η συμβολή των γυναικών στην ανάπτυξη των νέων εμβολίων κατά του κορονοϊού, ενώ πολλές από τις χώρες που τα πήγαν καλά στη διαχείριση της πανδημίας ήταν χώρες που στην ηγεσία τους βρίσκονταν γυναίκες. Από την άλλη πλευρά όμως, η υγειονομική κρίση αύξησε τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε το θέμα των ανισοτήτων, καθώς και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ισότητα των φύλων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει έντονες προσπάθειες για να μειωθούν οι ανισότητες και να εξασφαλιστεί ότι σε όλους τους τομείς της ζωής οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει με δυσανάλογα σκληρό τρόπο τις γυναίκες, αλλά και ότι ενίσχυσε ανισότητες που προϋπήρχαν και πριν από την πανδημία. Σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής, η κατάσταση έχει χειροτερέψει τόσο πολύ που εκφράζονται ανησυχίες ότι κινδυνεύει να εξανεμιστεί η πρόοδος προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων που είχε επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Σκληρό πλήγμα έχουν δεχτεί οι γυναίκες και εξαιτίας του γεγονότος ότι, συγκριτικά με τους άντρες, πολύ περισσότερες εργάζονται με επισφαλείς και αβέβαιες σχέσεις εργασίας ή λόγω του γεγονότος ότι οι δουλειές που κάνουν πολλές από αυτές έχουν εξαφανιστεί ή έχουν αλλάξει δραστικά στη διάρκεια της πανδημίας. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επιτακτικά και επανειλημμένα να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες αυτές. Επιπλέον, οι γυναίκες βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας του κορονοϊού, μεταξύ άλλων και επειδή αποτελούν την πλειονότητα όσων εργάζονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται πάνω από 49 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας. Από αυτούς, οι 3 στους 4 είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι γυναίκες αντιμετώπισαν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από τον ιό. Οι εργαζόμενοι στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κορονοϊό, ιδίως εκείνοι που εργάζονται σε πολυσύχναστους ή κλειστούς χώρους και όσοι έρχονται συχνά σε στενή επαφή με κρούσματα. Το 2021, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσε ότι στις ηλικίες κάτω των 55 ετών ήταν περισσότερες οι γυναίκες από ότι οι άντρες που διαγιγνώσκονταν με COVID-19, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι αυτό θα μπορούσε εν μέρη να οφείλεται στον δυσανάλογο αριθμό γυναικών που απασχολούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας. Διάφορες οργανώσεις εργαζομένων στον τομέα της υγείας έχουν επισημάνει και έναν ακόμη παράγοντα που δημιουργεί προβλήματα στις γυναίκες που εργάζονται στον κλάδο. Ο εξοπλισμός unisex, με ένα μέγεθος για όλους, για ποδιές, γάντια και μάσκες, είναι σχεδιασμένος για ανδρικά σώματα. Το πρόβλημα αυτό δυσκολεύει τις γυναίκες στην καθημερινή τους δουλειά και δυσχεραίνει τη φροντίδα των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της υγείας. Για το λόγο αυτό, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν ζητήσει να σχεδιαστεί και να διατεθεί εξοπλισμός ατομικής προστασίας που θα είναι κατάλληλος για γυναίκες, ενώ παράλληλα απαιτούν κάθε νέος εξοπλισμός να υποβάλλεται σε αυστηρότερους ελέγχους. Οι γυναίκες όμως δεν έχουν παίξει ζωτικό ρόλο μόνο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, γυναίκες έχουν πρωτοστατήσει σε μια σειρά από μέτωπα. Κάποιοι, για παράδειγμα, θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι χώρες που έχουν επικεφαλείς γυναίκες τα πήγαν γενικά καλύτερα στη διαχείριση της πανδημίας και κατάφεραν να κρατήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα τους θανάτους από κορονοϊό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Δανία, η Φιλανδία και η Γερμανία, όπου οι γυναίκες πρωθυπουργοί έλαβαν τα εύσημα για το πόσο γρήγορα αντέδρασαν στο ξέσπασμα της πανδημίας. Πολλές από τις αποφάσεις τους ήταν προσεκτικά μελετημένες, ενώ κατάφεραν να εξηγήσουν με ξεκάθαρο τρόπο στους πολίτες τους τους λόγους για τους οποίους ήταν απαραίτητο να επιβληθούν σκληρά μέτρα. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες πολιτικοί θεωρείται ότι έχουν περισσότερη ενσυναίσθηση και ευαισθησία και ότι είναι πιο αξιόπιστες από τους άντρες συναδέλφους τους. Πολλές γυναίκες πολιτικοί επενέθηκαν μάλιστα για τον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο με τον οποίο ενημέρωναν τους πολίτες για ζητήματα δημόσιας υγείας. Τον Ιανουάριο του 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που είχε η πανδημία σε θέματα ισότητας των φύλων, στο οποίο διατύπωσε προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν οι συνέπειες αυτές να ξεπεραστούν. Το ψήφισμα ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα, όπως η μεγάλη έκθεση των γυναικών στον κορονοϊό, η απλήρωτη δουλειά που προσφέρουν οι γυναίκες για τη φροντίδα προσώπων εντός και εκτός οικογένειας, η θέση τους στην αγορά εργασίας και οι επιπτώσεις της πανδημίας όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο τόνισε ότι για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αλλά και οι μελλοντικές προκλήσεις θα χρειαστεί μια προσέγγιση ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι σε όλες τις πολιτικές και σε όλες τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει στεναρά ότι πρέπει να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί και ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται το πώς δαπανώνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ισότητας των φύλων. Σε ψήφισμα που ενέκριναν τον Ιούνιο του 2021, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι τα σχέδια ανάκαμψης των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προάγουν επαρκώς την ισότητα των φύλων, καθώς δεν περιλαμβάνουν σαφή και συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό ή δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις συστάσεις που είχαν διατυπωθεί για την κάθε χώρα. Το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα λαμβάνουν υπόψη τους και θα προωθούν την ισότητα των φύλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που είχε η πανδημία COVID-19 στη δημόσια υγεία και την ισότητα των φύλων. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσει πρόοδο στο θέμα της ισότητας των φύλων, θα χρειαστεί να διασφαλίσει ότι τόσο στον δικό της προϋπολογισμό, όσο και στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, θα λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. Είναι πια καιρός να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να εργαστούν στον τομέα των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και να βελτιώσουμε την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Консорциум от гръцки, германски и британски журналисти спечели наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция за 2023 година. Тяхното разследване беше посветено на произшествието с плавателния съд Адриана на 14 юни 2023 година край бреговете на Пилос, Югозападна Гърция. При потъването на рибарския кораб, напуснал Либия няколко дни по-рано, загинаха над 600 мигранти.
3: Liberté d'expression. Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
2: Отличеният материал носи заглавието «Смърт в най-тъмните дълбини на Средиземно море пред изключените камери на органите». Той е резултат от съвместно разследване на гръцката медия Соломон, германската неправителствена организация Forensis, германския обществен радио и телевизионен оператор ARD и британския вестник The Guardian и разкрива как най-смъртоносното корабокрушение с мигранти през последните години се е случило в резултат на действия на гръцката брегова охрана. То разкри и несъответствие в официалните доклади на гръцките власти. Журналистите са събрали сведения от над 20 оцелели от корабокрушението. Те също са проучили съдебни документи и са разговаряли с източници от бреговата охрана. Техните проучвания сочат, че са били пренебрегнати възможности за спасяване, както и предложения за оказване на помощ. Същевременно, според разказите на оцелелите, именно опитите на гръцките власти да изтеглят риболовния кораб, в крайна сметка са допринесли за неговото потъване. Гръцката брегова охрана отрича да се е опитвала да тегли плавателния съд. Forensis е направила реконструкция на събитията от трагичната нощ, като е използвала интерактивен 3D модел на траулера, данните от дневника и показанията на капитана на бреговата охрана. Журналистите също така са анализирали информация относно траекторията, данни за морския трафик, сателитни изображения и видеоклипове заснети от близките кораби и други източници. При получаването на наградата от името на спечелилия консорциум, Илиана Папангели от Соломон заяви следното.
8: We hope this award...
2: Надяваме се тази награда да бъде признание за оцелелите и за хората, загубили членове на семейството си или свои близки в корабокрушението, а също и, че тези смъртни случаи не се покриват и няма да останат ненаказани. По време на церемонията по награждаването на журналистите, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола каза:
8: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
2: Ние ще продължим да подкрепяме семейството на Дафне и да бъдем на страната на търсещите истината, справедливостта и независимата журналистика. Потърсихме отговори, проверихме, взехме правни мерки и ще продължаваме да приемаме законодателство, за да гарантираме, че в нашата Европа журналистите могат да работят без страх, без тормоз, без насилие и убийства.
8: From violence, from murder.